Πολυεθνικός και Νοτικός Σταθμός Ριαζίδας στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί ακροτές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Τριαζίτα, η κυπριακή φωνή της Μελβούνης και πάλι μαζί σας, για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στο στούτιο και η Κέτη Γεωργίου θα σας κρατήσει την συντροφιά αυτή. Μείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για δύο μεγάλους δημιουργούς του πενταγράμμου. Και ο ένας είναι συμπατριώτης μας και ο άλλος είναι από δύο πατρίδες. Από τη δική του πατρίδα και από τη δική μας πατρίδα. Καλή ακρόαση σε όλους.

Και θα αρχίσουμε με μια μουσική σύνθεση από τον πρώτο που θα παρουσιάσουμε απόψε από τους δύο μεγάλους αυτούς δημιουργούς.

και όπως καταλάβατε από τη σύνδεση χαρτέτη, είναι η σύνδεση αυτή με το κυριώνυμο χαρτέτη από τον μεγαλύτερο δημιουργό ίσως του 20ου αιώνα, τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Μίκης Θεοδωράκης λάτρευε κυριολεκτικά την Κύπρο μας. Οι μεγαλύτερες μαρτυρίες για την απεριόριστη αγάπη του στην Κύπρο είναι η πρώτη και καλύτερη, ότι το αθάνατο ορατόριο «Άξιον εστί» δεν πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα, ούτε σε καμιά άλλη ξένη χώρα. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο ΡΙΚ, στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δηλαδή, όπου ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης διεύθυνε την ορχήστρα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Όσο για τις άλλες μαρτυρίες, θα σας δώσω μόνο δύο γιατί είναι τόσο πολλές. Όταν το 1964 η Τουρκία βομβάρδισε την Τηλιρία, ο Μίκης με όλους τους Κύπριους φίλους του, ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού, αλλά και μαθητές της τότε εποχής, περπάτησαν προς τις αγγλικές βάσεις διαμαρτυρόμενοι για τους βομβαρδισμούς, γιατί κάποιες φήμες είχαν κυκλοφορήσει τότε και έλεγαν πως οι πιλότοι της τουρκικής αερομοβιστικής, των αερομοβιστικών αεροπλάνων ήταν Άγγλοι. Όσο για μετά την εισβολή, το 1997 και πάλι ο Μίκης Θεοδωράκης συμπορεύτηκε με τους συμπατριώτες μας σε διαμαρτυρία εναντίον της εισβολής και παράνομης κατοχής του νησιού μας. Ο πολυτάλαντος Μίκης Θεοδωράκης είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις. Και αυτό θα το δούμε τώρα, λέγοντας ότι βραβεύτηκε με το βραβείο του 1964 για το Ζορπά και για το ΖΕ το 1969, για το Σέρπικο το 1973 και τον Golden Globe το είχε προταθεί 9 φορές και κέρδισε στο Παρίσι και του απονεμήθηκε το βραβείο International City Releases. Επίσης πήρε το βραβείο της Ειρήνης από το Λένιν στη Ρωσία το 1983. Επήρε επίσης το Order of the Phoenix από την Ελλάδα το 1995. Officers of the Legions of Honor από τη Γαλλία το 1996. Και Doctor Honoris Causa at the University of Athens στο 1996. Μπαίνοντας τώρα στον πολυδιάστατο αυτό άνθρωπο, όσο για την Κύπρο μας, οι τιμές που έγιναν στο μεγάλο μουσουργό που έπιασε όλα τα σύνορα και τα ξεπέρασε παντού της γης με τη μουσική του, τα τραγούδια του, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της 7 ετίας της Χούντας, για 7 ολόκληρα χρόνια, ένα από τα προγράμματα του ΡΙΚ άρχιζε το πρωινό του πρόγραμμα στις 6 ώρα το πρωί με το τραγούδι «Ο Αντώνης» από το Μαουτχάουζεν και όλη μέρα ακουγόνταν μονάχα τραγούδια του Θεοδωράκη και στις 12 το βράδυ έκλεινε το πρόγραμμα με το ίδιο τραγούδι «Ο Αντώνης», γιατί στην Ελλάδα είχαν απογορευτεί τα τραγούδια του από τη Χούντα. Μια άλλη τιμή που έγινε στο μεγάλο μουσουργό ήταν όταν γιόρταζε τα 80 του χρόνια για τα γενέθλιά του. Σε όλες τις πόλεις της Κύπρου είχαν οργανωθεί καθημερινές εκδηλώσεις προς τιμή του από την 1η του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή τον τέλος του Δεκεμβρίου. Καθημερινές εκδηλώσεις, όπου έπαιρναν μέρος Κύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες. Η μεγαλύτερη όμως τιμή στον ανεπανάληπτο Μίκη ήταν ότι επί προεδρίας του τότε κλειπώντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσο Παπαδοπούλου, ο Μίκης τιμήθηκε με την ανώτερη τιμή της Κύπρου, το Μεγαλό Σταυρό του Μακαρίου. Και όπως γνωρίζουμε, ο Μεγαλός Σταυρός του Μακαρίου είναι το μεγαλύτερο τίμημα που μπορεί να προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν απονεμήθηκε το βραβείο αυτό στο Μίκη Θεοδωράκη, τι είχα παρακολουθήσει όλη τη σκηνή από την τηλεόραση, βέβαια από πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και όταν ο πρόεδρος απένιμε στο Μίκη το Μεγαλόσταυρο,
σε ένδειξη τιμής και εκτίμησης του συνολικού έργου του και της προσφοράς του στη μουσική, αλλά και στην Κύπρο και στην τέχνη και στον πολιτισμό. Απονέμοντας την τιμητική διάκριση στο Μίκη, ενώ η φωνή μου, είπε ο πρόεδρος, και η φωνή όλου του κόσμου της μικρής μου πατρίδας, θα πω άξιος εστί. Αυτό το είπε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος για τον Μίκη Θεοδωράκη. Και ο ίδιος ο Θεοδωράκης τότε είπε ότι αισθάνεται ότι είναι Κύπριος και ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άδεια, λέγοντας του: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα όμως να ζητήσω μια χάρη από σας». Και είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι στο βιογραφικό μου, λέει, σημειώνεται ότι είμαι Έλληνας κριτικός. Όμως θέλω από εδώ και μπρος να μου δώσετε την άδεια, κύριε Πρόεδρε, να δηλώνω και σε όλα μου τα έργα να τα υπογράφω Μίκης Θεοδωράκης, κριτικός, Κύπριος. Και ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε: «Παρακαλώ, βεβαίως, αυτό γίνεται». Και τότε, αν ήταν κανείς από τους συμπατριώτες εδώ που παρακολούθησε τη σκηνή στην τηλεόραση, θα είχε δει δακρυσμένο τον Θεοδωράκη να λέει ευχαριστώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή που του έκανε. Άλλωστε, αργότερα δεν ήταν μόνο αυτή η τιμή. Ο τότε δήμαρχος της πόλης της Λευκωσίας, της μοιρασμένης πόλης μας, που ήταν ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας, τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη, παραδίδοντας το χρυσό κλειδί της Λευκωσίας, της μόνης μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το βραβείο πολιτιστικής προσφοράς του Τεύκρου Ανθία Θεοδόση Πιερίδη, σε ένδειξη βαθιάς εκτίμησης για την προσφορά του, πήρε από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, που τον τίμησε στις 11 του Οκτωβρίου, το μεγάλο αυτό δημιουργό τότε, πριν τόσα χρόνια. Αλλά δεν ήταν και πάλι μόνο αυτό. Τιμές έλαβε και από το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Τίμησαν επίσης το μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η τελετή ξεκίνησε με τον ύμνο της Εθνοφρουράς, που έγραψε ο ποιητής συμπατριώτης μας Άντης Μπερνάρης και το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Να το ακούσουμε και μετά να συνεχίσουμε

Και δεν ήταν μόνο αυτές οι τιμές που πήρε από την πατρίδα μας ο Μίκης Θεοδωράκης. Τιμές επίσης πήρε και από τον τότε δήμαρχο της Λεμεσού, τον δόκτορα Κοντίδη, και πάλι με το κλειδί της πόλης μας, της πόλης της Λεμεσού. Για να δούμε όμως τη δουλειά του Θεοδωράκη μέσα από ό,τι έχουμε μαζέψει για εσάς. Μίκης Θεοδωράκης, γη του ξεραμένου λιβαδιού, γη της πικραμένης Παναγιάς, γη του λίβα, τα δικουχαμού, τα αγρίου καιρού των υφωστείων, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Το διασημότερο τραγούδι που γράφτηκε για την Κύπρο μας από τον συνθέτη που ξεπέρασε τα στενά ελληνικά σύνορα και έφερε το ελληνικό τραγούδι στα μήκη και πλάτη της γης, τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που όταν ο ελληνισμός γιόρταζε τα 80 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, η Κύπρος μας πρωτοστατούσε σε μια καθημερινή διαφορετική εκδήλωση από την πρώτη μέρα του χρόνου μέχρι την τελευταία, με συμμετοχή όλου του ελλαδικού και κυπριακού καλλιτεχνικού κόσμου. Γιατί ο Θεοδωράκης λάτρεψε και λάτρευε πάντοτε την Κύπρο, την πολύπαθη, την αέρινη και θαλασσινή. Οι αγωνιστές που ακούσατε τώρα, οι αγωνιστές, ήλιος, ψυχή που θάλει, στήθια, παρούτι και φωτιά, σκληρό στα μάτια ψάλι, ατσάλι, μπροστά και όλο μπροστά προς την ευγή που χαιρετάει τη λευτεριά σε αυτή τη γη. Μουσική του μεγάλου μουσουργού που αγγίζει τις ψυχές, διαποτίζει το αίμα και φλογίζει τις καρδιές των Ελλήνων. Λεωνίδας Μαλαένης, Άντης Περνάρης και τόσοι άλλοι στιχουργοί και ποιητές της Κύπρου μας που εμπιστεύτηκαν τυφλά τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί ήξεραν πως θα έδινε μια αλλιώτικη διάσταση στους στίχους και τα ποίηματά τους, και ήξεραν ακόμη την αγάπη του Θεοδωράκη, τη μεγάλη αγάπη για την Κύπρο. Και αυτό ακριβώς έκανε ο μοναδικός Θεοδωράκης, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και ολόκληρο τον ελληνισμό. Ο μοναδικός Θεοδωράκης γεννήθηκε στοιχείο στις 29 Ιουλίου του 1925. Το πάθος του για μουσική και η αγάπη του για την ποίηση εμφανίστηκαν σε νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, γιατί μάθαινε από την γιαγιά του που ήταν μικρασιάτισσα και από τον παππού του ωραία τραγούδια της Μικράς Ασίας. Με τη χρονιά αυτή που συμπληρώνονται τα 5 χρόνια από την άδικο χαμό του μεγάλου δημιουργού, να αναφέρουμε μερικά από τα τραγούδια του. Το 1960 μέχρι το 1970, την περίοδο που ο Θεοδωράκης εκφράζει στα τραγούδια του τον ενθουσιασμό του, μεγάλες μάζες του λαού ανταποκρίνονται στη μουσική του. Τα τραγούδια του είναι γεμάτα πάθος, δύναμη και αισιοδοξία. Το 1965 έως το 1972 είναι η δύσκολη περίοδος της δικτατορίας. Τα τραγούδια του Θεοδωράκη είναι πατριωτικά, επαναστατικά, αντιδικτατορικά, και παρόλο που έχουν απαγορευτεί σε όλη την Ελλάδα, ο λαός αντλεί δύναμη από τη μουσική του Θεοδωράκη και αγωνίζεται να επιφέρει τη δημοκρατία. Το 1970 έως το 1974, και ενώ ο Θεοδωράκης είναι εξόριστος όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπου ζουν Έλληνες, διοργανώνονται λαϊκές συναυλίες με τα τραγούδια του. Ο Θεοδωράκης εξακολουθεί να συνθέτει δίπλα στις ταλάντες και τόσα άλλα πολλά που δεν μας παίρνει η ώρα αυτή να τα παριθμίσουμε. Όμως θα πούμε ότι το 1974 μέχρι το 1986 τα τραγούδια του Θεοδωράκη ακούγονται παντού, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το 1986 ο Θεοδωράκης στρέφεται στις λυρικές συνθέσεις με θέμα τις λυρικές τραγωδίες. Κοιτάζοντας πίσω του στην καταπληκτική σταδιοδρομία του Θεοδωράκη και την ογκώδη μουσική δημιουργία του, στεκόμαστε σε μερικά του έργα. 1960 έως το 1965 γράφει τον Επιτάφιο. Μετά το Αρχιπέλαγος, μετά την Πολιτεία,
τα επιφάνεια του νεκρού αδερφού, τη γειτονιά των Αγγέλων, τις μικρές Κυκλάδες. Το 1967 συνθέτει το Μαουτχάουζεν, τη Ρωμιοσύνη, το ρομαντσέρο χιτάνο του Φεντερίκο Καρτιέλοκα. Το 1967 έως το 1970 συνθέτει τα λαϊκά, τις οδές και τα τραγούδια του Αγώνα. Το 1970 έως το 1974 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, ο προδομένος λαός, τα λυρικά, η Φέδρα, ο Διόνυσος, και αυτά είναι μόνο πολύ πολύ λίγα από την απαράμιλη συλλογή του Μίκη Θεοδωράκη που έχει γράψει περισσότερα από 1000 τραγούδια και έχει γράψει επίσης και μουσική για μπαλέτο και κινηματογράφο αλλά και αρχαίο θέατρο. Αλλά το ορατόριο Άξιον Εστί σε ποίηση του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη και τη διαχρονική μουσική του μεγάλου μουσουργού που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στο νου των Πανελλήνων και στο οποίο ο Θεοδωράκης με καταπληκτική μαεστρία συνδυάζει την κλασική, τη λαϊκή, τη δημοτική, την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική. Το Άξιον Εστί που μαζί με το Κάντο Γενεράλ και το Μαουτχάουζεν ξεχωρίζουν στο διεθνή χώρο της μουσικής. Ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, πριν 5 χρόνια δηλαδή, και είναι με μεγάλη ταπεινοσύνη που παρουσιάζουμε αυτό το πρόγραμμα απόψε για τον μεγάλο μας μουσουργό.

0: Ξημερώνοντας τ' Αιγένιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε...
1: Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι η αφήγηση του Μάνου Κατράκη στην ηχογράφηση του δίσκου «Αξιονεστή» σε στίχους του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη. Εμείς όμως ας ακούσουμε και κάτι άλλο τώρα.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε στο δεύτερο μεγάλο δημιουργό, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης μας. Ας ακούσουμε όμως πρώτα ένα από τα τραγούδια του.

Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ελληνοκύπριους μουσικοσυνθέτες του περασμένου αιώνα και με μια διαχρονική προσφορά στο έντεχνο, λαϊκό, πολιτικό τραγούδι. Στην Αθήνα ήρθε το 1955, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα στη μουσική με μεγάλη μαεστρία. Συνδύασε το λυρισμό με τη λαϊκή μουσική, με ευαισθησία, μελωδικότητα, τρυφερότητα και κοινωνικό παλμό. Παράλληλα έγραψε ορχιστρικά και τραγούδια για τον κινηματογράφο. Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει το ζαϊπέκικο της Ευδοκίας. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ελληνοκύπριους συνθέτες του περασμένου αιώνα, μια διαχρονική προσφορά τόσο στο έντεχνο όσο και στο λαϊκό και πολιτικό τραγούδι. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από ελληνοκυπρίους γονείς που είχαν μεταναστέψει στην Αίγυπτο στις 22 Οκτωβρίου του 1937. Το πρώτο του ηχογραφημένο τραγούδι ήταν το τραγούδι του δρόμου σε στίχους του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα. Ήταν ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο των Φίλων της Ελληνικής Μουσικής. Συνεργάστηκε στενά με τον αειμνιστό Μίκη Θεοδωράκη και τα τραγούδια του ερμήνευσαν μεγάλοι καλλιτέχνες όπως η στενή φίλη της οικογένειας Λοΐζου Χάρης Αλεξίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γιάννης Καλατζής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρία Φεραντούρη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Δήμητρα Γαλάνη. Αλλά αλήθεια, ποιος θα πίστευε ότι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, σεμνός άνθρωπος και δημιουργός τόσων και τόσων μεγάλων επιτυχιών θα έφευγε τόσο νέος από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του αγαπημένα τραγούδια τόσο της εποχής, της δημιουργίας τους, όσο και για όλο του το έργο. Γιατί το έργο του θα έχει πάντα απήχηση στις καρδιές τόσων των συμπατριωτών μας, των Πανελλήνων, όπου και να βρίσκονται, αλλά και σε ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων που έτυχε να γνωρίσουν εκείνο το ήσυχο παλικάρι, το σεμνό ήρεμο δημιουργό μεγάλων μουσικών επιτυχιών που έκρυβε τόση επαναστατικότητα αλλά και μεγάλη τρυφερότητα στην καρδιά του. Ο λόγος βέβαια, όπως είπαμε, είναι για τον αείμνηστο και αξιαγάπητο καλλιτέχνη μουσικό συνθέτη μας Μάνο Λοΐζο, που δυστυχώς μας άφησε πολύ νωρίς, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό, αφού πρώτα έδωσε φοβερή μάχη με την επάρατο αρρώστια που βασανίζει τον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Σεμνό παλικάρι, ήπιο τόνων, αγαπήθηκε τόσο από τον ελληνισμό της Αιγύπτου, αλλά και από τους ίδιους τους Αιγυπτίους, για την πραότητα του, την ευγένεια και την απλότητα του νεαρού παλικαριού, που πάντα είχε ένα καλό λόγο και ένα αυθόρμητο χαιρετισμό για όλους. Η αγάπη του για τη μουσική και η δημιουργικότητα του στην σύνθεση της μουσικής και τραγουδιών τον οδήγησε στην Ελλάδα, όπου σε πολύ ελάχιστο διάστημα έγινε γνωστός σε όλους για τις υπέροχες δημιουργίες του σε διάφορα είδη μουσικής, είτε ήταν λαϊκά τραγούδια, ερωτικά, τρυφερά ή επαναστατικά, που όλα αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν και τραγουδιώνται από μεγάλους καλλιτέχνες και που όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες ήθελαν να ερμηνεύσουν όλα του τα τραγούδια. Όμως ήταν λίγοι στενοί φίλοι καλλιτέχνες και η οικογένειά του που ήξεραν τη μάχη που έδινε καθημερινά χωρίς να σταματάει να δημιουργεί τα τραγούδια που αγαπήθηκαν και ακούγονται συνέχεια μέχρι σήμερα από όλους τους καλλιτέχνες. Και σήμερα είναι δική μας σειρά να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του συμπατριώτη μας μουσικοσυνθέτη Μάνου Λοΐζου, που μας έφυγε τόσο άδικα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982 σε ηλικία 44 ετών, προτού προλάβει να γιορτάσει τα γενέθλιά του που, τα 45 του χρόνια που ήταν στις 22 Οκτωβρίου.
Ο Μάνος Λοΐζος άφησε την τελευταία του πνοή στη Μόσχα, όπου είχε πάει για θεραπεία. Μακριά από τους δικούς του, τους οικείους του και τους στενούς φίλους και τον ελληνικό τόπο που φεύγοντας από την Αίγυπτο πήγε να ζήσει και να δημιουργήσει στην Αθήνα. Η μόνη του παρηγοριά στη Ρωσία, ο καλός του φίλος Φόντας Λάδης, ο οποίος είχε και τη λυπηρή ευθύνη να δώσει το μήνυμα του θανάτου του Μάνου στην κόρη του Μυρσίνα και στη σύζυγό του Μάρο, αλλά και να μεταφέρει τον αγαπημένο του φίλο στην Αθήνα άψυχο κλεισμένο σε φέρετρο στις 24 του Σεπτεμβρίου του 1982.

Ας ακούσουμε τώρα τραγούδια που τραγούδησε ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος και ένα από αυτά είναι το ακορντεόν που γράφτηκε για να δίνεται σήμα ότι έρχονται οι Γερμανοί και τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Μάνος Λοΐζος διάλεξε να το τραγουδήσει ο ίδιος αυτό το τραγούδι. Θα πρέπει να το ακούσουμε.

Όπως ακούσαμε, πόσο ταλαντούχος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, όχι μόνο σαν συνθέτης, αλλά και σαν τραγουδιστής ο ίδιος, αφού ακούσαμε τα τραγούδια, τα προηγούμενα τραγούδια, το ακορτεόν και το δρόμο που τραγούδισε ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος. Είναι τα τραγούδια που αγάπησε ο λαός, γιατί ήταν τα τραγούδια διαμαρτυρίας ενάντια στη Χούντα βέβαια, αλλά και που μιλούσαν, όπως μας τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία φέρνουν αισιοδοξία στον καθένα που θα το ακούσει. Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι τέτοιο που μας δίνει αισιοδοξία. Από βέβαια τη συλλογή του Μάνου Λοΐζου.

Και κλείνοντας το αφιέρωμα μας αυτό στους δύο μεγάλους μουσουργούς, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. Θα σας αφήσουμε όμως με ένα τραγούδι αισιοδοξίας που έγραψε ο μεγάλος Σιδωράκης από το Αξιονιστή. Από το Κυπριακό πρόγραμμα, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης του 3Z και την Κέτη Γεωργίου, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα την επόμενη Τρίτη.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε την ώρα, εκπέμπουμε την ώρα μεταξύ 7 και 8 και στις 8 αρχίζει το κανονικό πρόγραμμα. Συνήθως, μεταξύ 7 και 8 έχουμε ένα μουσικό πρόγραμμα και μερικές φορές αναφορές σε διάφορα ζητήματα ή αφιερώματα. Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για τη γυναίκα της Ζάκυνθος του Διονυσίου Σολομού. Ακούσαμε τη γυναίκα της Ζάκυνθος, Ζάκυνθος όπως το γράφει ο Σολομός, του Διονυσίου Σολομού. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που αποτελεί ποιητική επιστολή του Γιάννη Ρίτσου προς το μεγάλο χιλιανό και νοτιοαμερικανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Λίγα λόγια για τον Πάμπλο Νερούδα. Ο Πάμπλο Νερούδα, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Νεφταλή Ρικάρδο, γεννήθηκε στη Χιλή το 1904. Εργάστηκε στη διπλωματική υπηρεσία του Χιλιανού Υπουργείου Εξωτερικών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και την Ισπανία. Το 1943 εκλέχθηκε γερουσιαστής με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής. Το 1948-49 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής τέθηκε εκτός νόμου και ο Νερούδα έζησε πολλά χρόνια ως πολιτικός εξόριστος, κυρίως στο Μεξικό. Το 1950 ο Νερούδα έγραψε την περίφημη σειρά «Canto General», γενικό άσμα, γνωστό το «Canto General» στα ελληνικά, γιατί μελοποιήθηκε από το Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύτηκε από τη Μαρία Φαραντούρη. Το 1953 ο Νερούδα τιμήθηκε με το τότε βραβείο Στάλιν. Το 1971 ο ποιητής τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Το 1973 πρόεδρος της Χιλής εκλέχθηκε ο αριστερός Αλιέντε που ανατράπηκε με πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Νερούδα πέθανε στο νοσοκομείο στο Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής, υπό περίεργες και αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα ακούσουμε δύο ποίηματα του Πάμπλου Νερούδα μεταφρασμένα στα ελληνικά από τον Γιώργο Κεντρωτή. Το ένα έχει τον τίτλο «Το πλοίο». Αλλά αν έχουμε ήδη πληρώσει τα εισιτριά μας σε αυτό τον κόσμο, γιατί δεν μας αφήνουν να καθίσουμε να φάμε. Θέλουμε να δούμε τα σύννεφα. Θέλουμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία και να μαυρίσουμε και να μυρίσουμε το αλάτι. Ειλικρινώς, δεν πρόκειται να ενοχλήσουμε κανέναν. Είναι τόσο απλό. Είμαστε επιβάτες. Όλοι περνάμε και ο χρόνος μαζί μας. Η θάλασσα περνά, το τριαντάφυλλο λέει αντίο, η γη περνάει από τη σκιά και από το φως και εσείς και εμείς περνάμε επιβάτες. Τότε τι του συμβαίνει, γιατί είναι τόσο εξοργισμένοι, ποιον γυρεύουν κρατώντας περίστροφο, δεν ξέραμε, ότι τα είχαμε πιάσει όλα. Τα κύπελα, τις καρέκλες, τα κρεβάτια, τους καθρέφτες, τη θάλασσα, το κρασί, τον ουρανό. Τώρα προκύπτει ότι δεν έχουμε τραπέζι. Δεν μπορεί, πιστεύουμε. Δεν μπορούν να μας πείσουν. Ήταν σκοτάδι όταν γεμίσαμε το πλοίο. Ήμασταν γυμνοί. Από το ίδιο μέρος φτάσαμε όλοι. Ήρθαμε γυναίκες και άνδρες, ήρθαμε όλοι. Ήμασταν όλοι πεινασμένοι και είχαμε τα δόντια μας έτοιμα. Σ' όλους μας μεγαλώσανε τα χέρια και τα μάτια για να δουλέψουν και να ποθήσουν ό,τι υπάρχει. Και τώρα μας λένε πως δεν μπορούμε, πως δεν υπάρχει χώρος στο σκάφος. «Δεν θέλω να μας χαιρετήσουν. Δεν θέλω να παίξουν μαζί μας». «Γιατί τόσα ωφέλη για εσάς? Το κουτάλι ποιος τους το έδωσε προτού ακόμα γεννηθούν?» «Δεν είναι ευχαριστημένοι εδώ. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δεν μου αρέσει το ταξίδι. Δεν μου αρέσει στο ταξίδι να συναντάω στις γωνιές τη θλίψη, χωρίς αγάπη, τα μάτια, πεινασμένο το στόμα. Δεν υπάρχουν ρούχα για τούτο το φθινόπωρο που μεγαλώνει. Και ακόμα πιο λίγα, πιο λίγα, πιο λίγα για το χειμώνα που έρχεται. Και χωρίς παπούτσια, πώς θα γυρίζουμε? Στον κόσμο με τόσες πέτρες στους δρόμους? Χωρίς τραπέζι, πού θα φάμε? Πού θα καθίσουμε αν δεν έχουμε καρέκλα? Αν είναι σαχλό αστείο, αποφασίστε, κύριε, να τελειώσετε σύντομα για να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Και έπειτα, η θάλασσα είναι σκληρή και βρέχει αίμα. Ένα άλλο ποίημα έχει το τίτλο «Γάμι». Τι χρειάζεται το αρσενικό ελάφι δίχως ελαφίνα? Ο σκύλος δίχως σκύλα τι χρειάζεται? Η μέλισσα χωρίς τον μελισσό της, η τίγρισσα χωρίς τον τίγρη της, ή η καμήλα άνευ του καμήλου? Ή μια φάλαινα χωρίς να έχει φάλαινο? Ή κάποιος ρινόκερος εργένης? Τι χρειάζεται ο γάτος δίχως γάτα, αηδόνι αρσενικό χωρίς αηδόνα? Ή περιστέρα δίχως τον περιστερό της, άλογο χωρίς φοράδα, κάβορας δίχως καβουρίνα, μια τρύπα που δεν έχει ρίζες? Να παντρευόμαστε, ψάρια της θάλασσας, και εσείς πούματα στις ζούγκλες των πουμάτων, αλεπούδες με τις ωραίες σας τις παμπώνιρες, ψήλοι πεινασμένοι, επαρχιώτες, να παντρευόμαστε. Και να γεννάτε, λέει η γη, με τόσο αόρατη φωνή, που τη βλέπουν και την ακουμπάνε όλοι, και όλοι την ακούν και περιμένουν. Σε κάποια στιγμή στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, ο Νερούδα απέστειλε κάποιο γράμμα στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, το οποίο ποτέ δεν έφτασε στον παραλήπτη του. Το πιθανότερο δεν έφτασε για πολιτικούς λόγους. Όταν ο Ρίτσος το έμαθε αυτό, έγραψε το 1955 ένα ποίημα επιστολή στον Παύλο Νερούδα. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο με ποιητικές αναφορές στην ποίηση του Νερούδα και του Γιάννη Ρίτσου. Ο Ρίτσος παρουσιάζει μοτίβα από το ελληνικό τοπίο και τις ελληνικές εμπειρίες. Παρουσιάζει μοτίβα και παραστάσεις από την κουλτούρα της Ρωμιοσύνης, της Τυράς των Αμπελιών, της ελληνικής αντίστασης και των εμπειριών του στρατοπέδου εξορίστων, από τον μέσα τείχο της Ελλάδας, όπως λέει. Το ποίημα είναι αρκετά μεγάλο, θα ακούσουμε σήμερα ένα μέρος του που το διαβάζει ο ίδιος ο Ρίτσος. Μια στιγμή να βρούμε το ποίημα. Λοιπόν, έχουμε μερικά προβλήματα, αλλά ελπίζω να ακούγεται.
1: Μαύρο Νερούδα. Καθυστερημένη απάντηση σε επιστολή του ανεπίδοτη. Παύλο. Παύλο Νερούδα. Αδελφέ μου, αδελφέ του κόσμου, το γράμμα που μου στείλες δεν το έλαβα. Πολλά σίδερα βάζουν στη νύχτα για να μην ανταμώσουν τα χέρια μας. Δεν ξέρουν πως τα χέρια μας σκάβουν κάτω από τα σίδερα. Δεν ξέρουν πως οι στίχοι μας ανατέλουν πάνω από τα σίδερα. Δεν ξέρουν πως για μας σίδερα δεν υπάρχουν. Μες στο μεγάλο άνεμο, πάνω από τις πολιτείες, μες στις νύχτες, χτυπάνε ολάνυχτα τα δυο παντζούρια της καρδιάς μας. Όταν το λάδι της σιωπής φτάνει πιο πάνω από τις στέγες, ακούω να ξεδιπλώνονται οι σημαίες των στίχων σου και ο καλπασμός του αλόγου σου. Η νύχτα φουσκώνει από την αναμονή των τυμπάνων. Όταν χτυπάει την πόρτα μου το φως, επιμένοντας να μου χαρίσει ακόμη ένα παράθυρο, επιμένοντας να του υπογράψω την κατάφασή του, είσαι εσύ, Πάμπλο, που χτυπάς την πόρτα μου, εσύ που βεβαιώνεις το γνήσιο της υπογραφής μου. Σε ευχαριστώ. Παύλο, το σπίτι μου είναι μικρό. Τα βιβλία μου σκονίζονται σε σανιδένια κασόνια. Πάνω στα γόνατα της ψυχής μου γράφω. Ένας κήπος 3 μέτρα, 2 κοιτονιές, πολλές αγριομαργαρίτες, 11 τριαντάφυλλα, οι γλάστρες, τα σπουργίτια, το πηγάδι, το αλέτρι του φανταριού στη γωνιά και εκείνη η μυστική μιλόπετρα, πάντοτε τη δουλειά της. Φοβάμαι μη σκοντάψει το υψηλό μέτωπό σου στα καδρόνια της στέγης μου. Για την καρδιά μου δεν φοβάμαι. Κοίτα, στον τοίχο της κρεβατοκάμαράς μου, η πολιούχου σκιά από την περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη, η άλλη σκιά από την εμισέλινο σπάθα του Μακριγιάννη, λίγο πιο εκεί οι δυο ζευγαρωμένες σκιές, Ήρα και Δόρη, του Μαραθωνομάχου. Έμπα, εδώ δεν λυγίζουν τα μέτωπα, ούτε τα ποίηματα. Παύλο, Παύλο Νερούδα, έρχεσαι πάντα την ώρα της ανάγκης, αρενοπός και μελαγχολικός, με έναν ανάστροφο έφυπο ήλιο στα καπούλια του ορίζοντα, με τα λάθη των ίσιων αποστρατευμένα στο χαμογελό σου, με το σταυρό σταυρωμένο στα φρύδια σου. Ετούτη η σκάλα με στα μάτια σου έχει εξαντλήσει το ύψος από τις ρίζες του άργυλου ως τα διάφανα φύλλα του εθέρα. Καθένας κάποιο δικό του κεφαλόσκαλο θα βρει μέσα στα μάτια σου να γνωριστεί, να καθίσει, να ανασάνει. Όμως εσύ ποτέ δεν αναπάβεσαι. Σιωπή, άϊπνη ορθοστασία, η μοναξιά του νικητή. Και βλέπω να βρέχει κάποτε μέσα στο φως σου μια λεπτή θλίψη, μια διαγώνια σκιά, όπως λοξεύει κάποτε η ματιά μας, μη και δουν πως είδαμε κάποιες αδυναμίες των φίλων. Όπως λοξεύει κάποτε το χέρι, όταν δεν ξέρουν να πάρουν αυτό που τους δίνει. Όπως λοξεύει κάποτε το στόμα, ψιθυρίζοντας μια άλλη λέξη. Τώρα μονάχο καρδιοχτύπη σου να δώσεις να πεις αυτή και όχι μια άλλη λέξη. Γιατί είναι ακόμη κάτι το αμετάδοτο, μια κλωστή αίμα από το μελίγγι ως το σαγόνι της νύχτας. Καλωσόρισες το φτωχικό μου αδελφέ μου. Αλήθεια, το πιο βαρύ φορτίο είναι το φως που δεν μπορούμε να το δώσουμε. Παύλο, πριν λίγα χρόνια μόνο σε γνώρισα, ήταν κάτι παράξενα απογεύματα στις πέτρες της εξορίας. Ήταν τα πάντα απόμενα μουγκά μες στον ήχο τους και εμείς μπορούσαμε ακόμη να πιστεύουμε στο τρίξιμο του χώματος, στο σφίξιμο των χεριών, στο μέσα ξεδίπλωμα της διάτρητης σημαίας, και ήμασταν πάλι χαρούμενοι που μπορούσαμε να είμαστε χαρούμενοι. Ένας νέος έβγαλε τα παπούτσια του και χόρεψε στα αγκάθια. Ένας άντρας έκρυψε στις παλάμες του το πρόσωπό του και έκλαψε φιλιωμένος με την οργή του. Ο Μπαρμπαμίτσος έμαθε την αλφαβήτα στα 70 του και έγραψε στη γυναίκα του το πρώτο γράμμα της ζωής του. Μπορούσαμε λοιπόν να πιστεύουμε. Καθένας έχει ζεσταμένο μες στον κόφο του ένα αστέρι που μας γυρεύει να του δώσουμε όνομα. Και ο Αποσπερίδης που τρεμόπαιζε πάνω στο λόφο είχε έναν ήχο σαν τη βέρα του φυλακισμένου που τη χτυπάει στο καγκελόφραχτο φεγγίδι του κελιού του, δίνοντας το ρυθμό μιας μακρινής παιδικής φυσαρμόνικας μέσα στη μνήμη, δίνοντας το ρυθμό στη μέσα του θάλασσα. Α, ναι, κανείς δεν είναι που να θέλει τον πόνο. Juntos frente al sollozo. Όλοι συγκεντρωμένοι κόντρα στο λιγμό. Ένα στίχο σου και ένα δικό σου, δυο άστρα, τέσσερα. Όλα τα άστρα, ο αγώνα μα, οι άνθρωποι. Και έμαθα πω σε γνώριζα χιλιάδε χρόνια πριν. Και έμαθε πω με γνώριζε χιλιάδε χρόνια πριν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Γράμμα στον Παύλο Νερούδα». Θα ακούσουμε το υπόλοιπο την επόμενη φορά. Θα συνεχίσουμε με το μουσικό πρόγραμμα και πιστεύω η φίλη μας η Ανδριάνα θα μας τηλεφωνήσει να διαβάσει το επόμενο μέρος από το βιβλίο της, από το διήγημά της για το πώς ήρθε στην Αυστραλία. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού, «Ξενύχτησα στην πόρτα σου».

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε στο επόμενο τραγούδι, νομίζω, για να δούμε...

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούσαμε τη Βίκη Μουσχολιού κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος. Πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Μπαχτσέ Τσιφλίκη».

0: Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η φίλη μας, η κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου, η οποία θα μας διαβάσει από το βιβλίο της στη συνέχεια. Καλημέρα, Ανδριάννα. Καλώς ήρθες και στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Και θα ήθελα πριν αρχίσω να διαβάζω, να πω μερικά λόγια, γιατί είχαμε διαβάσει τις δύο προηγούμενες φορές.
0: Ναι, βεβαίως. Μία...
1: Να πάρουν μια γεύση.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Όσοι δεν άκουσαν. Είχαμε πει, Χρήστο, διάβασα από το βιβλίο μου «Συναισθηματικές ευαισθησίες». Η ιστορία λέγεται «Αποχαιρετισμός, τελευταία μέρα στο χωριό μου». Διαβάσαμε τις πρώτες δύο προηγούμενες φορές τις συγκινητικές στιγμές που έζησα αποχαιρετώντας τους δικούς μας, το χωριό μας, το σχολείο μου, το βουνό, έτσι που το αγαπούσα πάρα πολύ, το βουνό Παγκαίο. Αφήσαμε μερικές σελίδες, δεν τα διαβάσαμε όλα. Βρεθήκαμε στο δεύτερο μέρος και έχω και μια φωτογραφία στο δεύτερο μέρος μπροστά στον...
0: Είναι κρίμα, δεν μπορούμε να τη δείξουμε από το ραδιόφωνο, Ανδριάννα. Ναι.
1: Που είμαστε μπροστά όλοι οι χωριανοί που φεύγαμε, 4 οικογένειες από το χωριό μας, μπροστά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τη ζωγράφησες με λόγια, Ανδριάννα.
1: Ναι, με τα λόγια.
0: Με τα λόγια, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα προχωράμε. Θα αφήσω πάλι μερικές σελίδες και θα συνεχίσω. Το λεωφορείο σταμάτησε στο πρακτορείο της Θεσσαλονίκης. Κατεβήκαμε από αυτό. Εκεί στο πρακτορείο πάντα πουλούσαν τα ροξ. Ροξ Θεσσαλονίκης, τα έτσι τα έλεγαν. Ο πατέρας μου αγόραζε τα αγαπημένα μας ροξάκια της Θεσσαλονίκης και κάθε φορά που ερχόταν στο χωριό από τη Θεσσαλονίκη περιμέναμε να μας φέρει τα περίφημα ροξάκια. Ήταν στρογγυλά και πλατιά, γύρω-γύρω με σιροπιαστό φύλλο και στη μέση είχαν χρώμα σκούρο καφέ, ήταν ζυμωμένα κάπως με σιρόπι και νομίζω καριδόψυχα και κακάο. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Ήταν θαυμάσια, υπέροχα και μεγάλα και χορταστικά. Λίγα λόγια για το γλυκό, ήταν το γλυκό της φτωχολογιάς. Τυλιγμένα το κάθε ένα με ένα όμορφο χαρτί, λαδόχαρτο, στολισμένο με κόκκινα γράμματα που έμοιαζαν σαν μικρά τριανταφυλάκια. Ήταν πολλές φορές γραμμένη η λέξη ροξ. Τώρα τι σημαίνει ροξ δεν ξέρουμε. Ακόμα τα θυμάμαι τα περίφημα εκείνα ροξάκια της Θεσσαλονίκης. Σαν τα φάγαμε λοιπόν τα ροξάκια μας, αγοράσαμε και τυρόπιτες

0: και άλλα πράγματα να έχουμε για το δρόμο ως την Αθήνα. Μετά πήραμε το αστικό λεωφορείο για να μας πάει στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας μου ήξερε πάρα πολύ καλά τη Θεσσαλονίκη, αφού για χρόνια δούλευε εκεί. Και έτσι μας καθοδηγούσε όλους εμάς, μα και τις άλλες οικογένειες των χωριανών μας, που φεύγαμε όλοι μαζί για την Αυστραλία. Στο δρόμο μέσα στο αστικό βλέπαμε και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ όμορφη. Εγώ σκεφτόμουν, αφού η Θεσσαλονίκη είναι τόσο όμορφη, φαντάσου πόσο όμορφη θα είναι η Αθήνα, που είναι και πιο μεγάλη, πιο γνωστή, είναι και η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Από το προκτορείο ως το σταθμό η διαδρομή δεν ήταν και πολύ μεγάλη. Όταν φτάσαμε, κατεβήκαμε, κατεβάσαμε και τις βαλίτσες μας και μετά συναντηθήκαμε με δικούς μας ανθρώπους, γνωστούς και συγγενείς που έμεναν στη Θεσσαλονίκη και ήρθαν να αποχαιρετήσουν όλους εμάς τους χωριανούς, και τους χωριανούς μας. Θυμάμαι καλά ότι είχε έρθει να μας αποχαιρετήσει και ο αδερφός του πατέρα μου, ο θείος Τάκης με την οικογένειά του, που έμεναν στη Θεσσαλονίκη. Όσο περιμέναμε το τρένο, εμείς τα παιδιά εξερευνούσαμε όλα εκεί στο σταθμό και οι μητέρες μας φώναζαν να μην απομακρυνθούμε. Μετά από ώρα ακούσαμε το τρένο που ερχόταν. Καθώς σφύριζε, «Έρχεται, έρχεται το τρένο», φώναξαν όλοι. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Τους αποχαιρετήσαμε όλους με δάκρυα. Όταν έφτασε και σταμάτησε το τρένο, πήραμε τα λιγοστά μας μπουγαλάκια και ανεβήκαμε. Βρήκαμε τις θέσεις που θα καθόμασταν και μετά βγήκαμε στα παράθυρα, κουνώντας με δάκρυα τα μαντήλια μας, αποχαιρετώντας τους δικούς μας ανθρώπους που αφήναμε πίσω. Τους βλέπαμε να είναι και αυτοί δακρυσμένοι. Το τρένο άρχισε να φεύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Βλέπαμε και τους δικούς μας στο σταθμό που μας χαιρετούσαν καθώς απομακρυνόμασταν όλο και περισσότερο, που δεν μπορούσαμε πια πλέον να τους δούμε. Βγαίναμε από τη Θεσσαλονίκη, το τρένο έτρεχε με φόρα. Καθίσαμε στις θέσεις μας κοντά στο βαγόνι. Κάθισε και ένας ευγενέστατος κύριος που μιλούσε πολύ όμορφα. Το ντύσιμό του με το όμορφο κουστούμι του και τη γραβάτα του φανέρωνε ότι είχε κάποια υψηλή θέση. Θυμάμαι σε μια στάση που σταματήσαμε, θα πρέπει εκεί να ήταν τα Τέμπη, Χρήστο. Θυμάμαι σε μια στάση που σταματήσαμε που σταμάτησε το τρένο. Δυστυχώς το παιδικό μου μυαλουδάκι τότε δεν συγκέντρωσε ποια στάση ήταν, αλλά νομίζω ήταν τα Τέμπη. Αλλά δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Σημασία δεν έχει αυτό. Σε κάποια πόλη στο σιδηροδρομικό σταθμό ήταν σίγουρα. Εκείνο που θυμάμαι όμως ήταν ότι κάποιοι πουλούσαν διάφορα πράγματα και σε εκείνο το σταθμό και ερχόταν κοντά στο παράθυρο του τρένου και πουλούσαν τις πραγματιές τους. Διάφορα πράγματα, χαλβάδες, σοκολάτες, λουκούμια και άλλα. Εμείς ανοίξαμε το παράθυρο και βλέπαμε. Πολλοί αγόραζαν από τα διάφορα που πουλούσαν. Εμείς δεν αγοράσαμε τίποτα, μόνο βλέπαμε. Δεν θα ξεχάσω εκείνο τον πολύ ευγενικό κύριο. Ώρα του καλή όπου και αν βρίσκεται. Στεκόταν δίπλα μου και θυμάμαι που αγόρασε ένα κουτί ακανέδες. Τους ξακουστούς ακανέδες των σερών. Φαινόταν σαν λουκούμια με άχνη ζάχαρη. Έχουν λίγο πιο πολύ μεγάλο μέγεθος από τα κανονικά λουκούμια και διαφορετική γεύση. Εκείνο που κάνει τη γεύση τους ξεχωριστή, λένε, είναι το νερό που χρησιμοποιούσαν από το βουνό Λαϊλιάς, σερών, και τα αγνά γνήσια υλικά. Όπως και να έχει, οι ακανέδες είναι υπέροχοι και νοστιμότατοι και κατασκευάζονται στις Σέρες από το 1927 από την ίδια οικογένεια. Ο πρώτος που άρχισε την κατασκευή τους για τους ακανέδες ήταν ο Αριστίδης Ρουβάς. Το κουτάκι με τα λουκούμια το αγόρασε ο καλός κύριος. Ήταν πολύ όμορφο. Γαλάζιο με άσπρα λουλουδάκια. Και φυσικά έδειχνε και τη φωτογραφία με τους ακανέδες. Εγώ θαύμασα το κουτάκι. Ξαφνικά ο κύριος μου είπε, «Ορίστε, εγώ νόμισα να πάρω ένα λουκουμάκι και περίμενα να ανοίξει το κουτάκι. Ο κύριος τότε μου είπε, πάρ' όλο το κουτάκι. Εγώ να το πάρω, ρώτησα. Ναι, εσύ, για σένα το αγόρασα, είπε ο καλός εκείνος κύριος. Ξαφνιάστηκα, δεν ήξερα τι να πω, μικρούλα ήμουνα και ένιωσα τα μάγουλά μου να κοκκινίζουν. Χάρηκα όμως πολύ και ευχαρίστησα τον καλό κύριο, πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Συγκινούμε και τώρα που σκέπτομαι εκείνη την όμορφη χειρονομία εκείνου του κυρίου. Όταν ξεκίνησε το τρένο και καθίσαμε στις θέσεις μας, άνοιξα το κουτάκι με τα λουκούμια και κέρασα πρώτα τον καλό κύριο και μετά κέρασα τους δικούς μου και μερικούς χωριανούς μας που ήμασταν στο ίδιο βαγόνι του τρένου. Η διαδρομή ήταν πολύ ευχάριστη. Έβλεπα από το παράθυρο τα πολύ όμορφα τοπία. Βουναλάκια, ραχούλες, χωριουδάκια, σπίτια, λιβάδια με ζώα. Ήταν πολύ όμορφα και μου άρεσε να τα βλέπω. Άρχισε να νυχτώνει όταν φτάσαμε στην Αθήνα, στο σταθμό. Χαιρετήσαμε τον καλό και ευγενικό εκείνο κύριο και αυτός με τη σειρά του μας ευχήθηκε καλό ταξίδι και χωριστήκαμε. Έφυγε και δεν το ξαναείδαμε πια άλλη φορά. Όμως μου έμεινε στην καρδιά μου και στο νου που πάντα θα θυμάμαι με συγκίνηση την ανθρωπιά εκείνου του ανθρώπου με την τόσο λεπτή και ευγενική μορφή και ευγενική χειρονομία. Μια τόσο όμορφη πράξη που μπορεί να σφραγιστεί και να μείνει στην καρδιά ενός παιδιού για πάντα. Μου είναι μια όμορφη και γλυκιά ανάμνηση σαν τα λουκούμια, τους σακανέβες. Αυτό, Χρήστο, μέχρι εδώ. Άλλη φορά συνεχίζουμε και τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο επεισόδιο στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Έτσι. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Θα μπηδίξουμε έτσι μερικές σελίδες, θα αφήσουμε. Θα πάμε που
1: καλά, εσύ κανονίζεις τι θέλεις να διαβάσεις κάθε φορά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντριάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, Αντριάννα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν οι φίλοι του σταθμού, η Αντριάννα Καραμίτρου, η οποία διάβασε ένα μέρος από το έργο της. Θα ακούσουμε το επόμενο επεισόδιο στην επόμενη εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού. Αλήτη.

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, «Αθανασία». Ποιος κερδίζει την Αθανασία?

0: and
1: 10% off a Woolies shop every month.
0: Make your
2: ένα τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου.

0: The following program is in Greek.
1: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
2: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ
3: 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
6: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το 3ZZZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση, ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα το 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων μας στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή αν είναι μέλη να ανανεώνουν τη συνδρομή τους όταν λύγει. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι, όπως είναι γνωστό, 16 δολάρια και 11 δολάρια για τους συνταξιούχους, τους φοιτητές ή για άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε, τηλεφωνήστε μας. Για όσους θα ήθελαν να τηλεφωνήσουν σε μένα, θα ήθελαν αν ήθελαν κάποιοι να μου μιλήσουν σχετικά για κάποιο από αυτά τα θέματα, το κινητό μου τηλέφωνο είναι 04-09-319-081. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε μια συνέντευξη με την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου, ανακοινώσεις, συνομιλίες και σχόλια. Να πάμε σε ανακοινώσεις. Η Ένωση Θεσσαλονικαίων, ο Λευκός Πύργος και ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος παρουσιάζουν το βιβλίο του κυρίου Ιάκωβου Γαριβάλδη ΟΕΜ. Ήχοι Ανατολικής Θράκης, φωνές από τα Συντρίμια. Η παρουσίαση θα γίνει από την καθηγήτρια δόκτωρα Σταυρούλα Νικολούδη του Πανεπιστημίου Λατρών. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα των Θεσσαλονικαίων στο 439 High Street Northcote την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 μετά μεσημβρία. Θα ακολουθήσει δεξίωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να επαναλάβουμε την ώρα και το χώρο. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα των Θεσσαλονικαίων που βρίσκεται στο 430.

39 High Street στο Northcote αυτή την Κυριακή. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 μετά μεσημβρία. 1:30 μετά μεσημβρία. Η δεύτερη επίσης ανακοίνωση για βιβλιοπαρουσίαση αφορά το άτομό μου. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη ποιήματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Σταυρούλα Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρία στην αίθουσα Room 201 Balam Balam Place 15 Phoenix Street στο Μπράσγουικ. Είναι κοντά στο παλιό Town Hall του Μπράσγουικ, κοντά στο Glen Lyon Road, 15 Phoenix Street, Μπράσγουικ, Room 201, Balam Balam Place. Θα ακολουθήσει συζήτηση καφές και τσάι. Αν κάποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, το τηλέφωνο είναι 0409-319-081 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση drymon9@gmail.com. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και η παρουσία σας θα μας τιμήσει. Όπως είπαμε, θα είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρία στην Room 201 Balam Balam Place 15 Phoenix Street στο Μπράσγουικ. Πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να επικοινωνήσουμε με την δόκτωρα Έρμα Βασιλείου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Πρωτομηνιά» του Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε κάποια δυσκολία να επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο της δόκτωρα Έρμας Βασιλείου. Αν θυμάστε στην περασμένη εκπομπή μου της 26 Αυγούστου είχα ένα σχόλιο για τις προκλήσεις του πολυπολιτισμού στην Αυστραλία που δεν είχα χρόνο να το τελειώσω. Επανέρχομαι λοιπόν δύο λίγων. Πράγματι, το θέμα του πολυπολιτισμού στην Αυστραλία είναι ζωτικό, ιδιαίτερα ύστερα από ακροδεξιές φωνές που απαιτούν επιστροφή στο μονοπολιτιστικό μοντέλο της παλιάς Αυστραλίας, δηλαδή στην παλιά αγγλοκελτική ομοιόμορφη κουλτούρα της Λευκής Αυστραλίας, που δεν αναγνώριζε διαφορετικότητα γλωσσών και πολιτισμών. Η Αυστραλία σήμερα, εκ των πραγμάτων, είναι πολυπολιτιστική, γιατί στις ίδιες γειτονιές διαμένουν οικογένειες από αγγλοκελτική καταγωγή και πολλές άλλες καταγωγές με απόλυτη συνοχή, ανοχή και συνεργασία, παρά τις όποιες πολιτιστικές διαφορές, παρά την όποια διαφορετικότητα. Η συνεκτικότητα, η συνεργασία και η ανεκτικότητα μέσα στη διαφορετικότητα είναι η μεγάλη επιτυχία της σημερινής Αυστραλίας. Και αυτό είναι το πολυπολιτιστικό μοντέλο που θα πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί. Μερικοί Αυστραλοί πολιτικοί εγείρουν το θέμα της διατήρησης των Αυστραλιανών αξιών. Πράγματι, ασφαλώς, αυτό είναι σπουδαίο και ο πολυπολιτισμός εμπεριέχει τις Αυστραλιανές αξίες που όλες πρέπει να είναι σπουδαίες για όλους μας, ανεξάρτητα από τη χώρα της καταγωγής μας. Ποιες είναι αυτές οι Αυστραλιανές αξίες? Να τις εξετάσουμε. Ας τις εξετάσουμε και ας δούμε ότι είναι μέρος, οι αξίες αυτές είναι μέρος της πολυπολιτιστικής πραγματικότητας και πρέπει να ισχύουν για όλους και για όλες, ανεξαρτήτως καταγωγής. Οι Αυστραλιανές λοιπόν αξίες περιλαμβάνουν το αγγλικό νομικό σύστημα, την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι κοινή γλώσσα όλων των Αυστραλών, και όλοι οι νέοι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε καταγωγή, θα πρέπει να μαθαίνουν τη γλώσσα, να τη μαθαίνουν και να τη χειρίζονται σωστά. Άλλη αξία είναι η ελευθερία, όπως όλων των Ελλήνων επίσης. Η δημοκρατία, η έννοια του fair go, δηλαδή μια έννοια δικαιοσύνης προς όλους. Δηλαδή, δεν χτυπάμε κάποιον που είναι αδύνατος ή δεν χτυπάμε κάποιον που είναι πεσμένος κάτω. Η ισότητα προς τα δικαιώματα όλων των άλλων, δηλαδή σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών. Και επίσης η ανοχή της διαφορετικότητας όσον αφορά τη θρησκεία και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και γλώσσες των άλλων. Θα πρέπει να τα σεβόμαστε όλα αυτά και αυτό είναι μία αξία. Λοιπόν, αν ισχύει η ανεκτικότητα της διαφορετικότητας, η οποία δεν εμπεριέχει καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων, παραδείγματος χάρη των ηθαγενών ή άλλων των γυναικών ή άλλων μειονοτήτων, τότε ο πολυπολιτισμός πρέπει να είναι επίσης μία από τις Αυστραλιανές αξίες που πρέπει να ισχύει για όλους. Δηλαδή όλοι σεβόμαστε τις πολιτιστικές αξίες των άλλων, οι οποίες όμως δεν καταπιέζουν και δεν παραβλέπουν τα δικαιώματα των άλλων. Στις επερχόμενες εκλογές, ο πολυπολιτισμός, κατά τη γνώμη μου,
πρέπει να είναι ένα από τα εκλογικά ζητήματα. Και θα είναι, γιατί μία ορισμένη παράταξη το θέτει αυτό ως ζήτημα. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητάμε από τους υποψήφιους να μας εξηγήσουν τις απόψεις τους για τον πολυπολιτισμό και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό όχι σαν μεμονωμένη εθνότητα, αλλά κυρίως μέσω των Αυστραλιανών οργανώσεων, συνδικάτων και κομμάτων. Θα πρέπει μέσα από τα κανάλια, δηλαδή των οργανώσεων, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τα κόμματα, να επιδιώκουμε την προώθηση του πολυπολιτισμού και των αξιών του πολυπολιτισμού. Ας πάμε σε ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε το τραγούδι Βασίλη Τσάνη «Πήρα τη στράτα και έρχομαι».

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η εκπομπή εκφράζει τη λύπη της για δύο γνωστούς συμπάρικους που φύγαν από τη ζωή πρόσφατα, ο Σάκης Ζαντίδης και ο Τάσος Ρέβης. Θα αναφερθούμε σε αυτούς σε συντομία. Πρώτα για το Θανάση Σάκη Ζαντίδη. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος έχει μια μακρά ιστορία 56 ετών και πολλά άτομα έχουν συμβάλει κατά διαστήματα στις επιτυχίες των σκοπών των εκδηλώσεων του περιοδικού Αντίποδες. Ένα από αυτά τα άτομα ήταν και ο Θανάσης Σάκης Ζαντίδης που υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαυστραλιανικού Συνδέσμου για αρκετά χρόνια στις δεκαετίες του 1980 και 1990 ως μέλος, ως βοηθός γραμματέας και ως ταμείας. Ο Σάκης διακρινόταν για την αγάπη του, για την παιδεία, τα πολιτιστικά θέματα και τη συζήτηση κοινωνικών θεμάτων. Για ένα διάστημα δημιούργησε ένα δικό του σχολείο ελληνικής γλώσσας για τα Ελληνόπουλα της Παρικίας. Στη δεκαετία του 1990 εξέδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με τον τίτλο «Όμορφη ηλικία», όπου έγραφε και φιλοξενούσε εργασίες και συνεργασίες και όπου το κυριότερο μήνυμα ήταν ότι όλες οι ηλικίες είναι όμορφες, αρκεί οι άνθρωποι να τη ζουν σωστά. Ο Σάκης γεννήθηκε το 1953 στην Κάτου Πορόια Σερών, μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1975. Σπούδασε διερμηνεία και μετάφραση και εργάστηκε ως διερμηνέας μεταφραστής. Σπούδασε επίσης στο Λατρόμπ γλώσσες και λογοτεχνία. Πέθανε στη Μελβούρνη στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 73 ετών. Εκ μέρους της εκπομπής απευθύνουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του Κωνσταντίνα και στα παιδιά του Μαρία Γιώργου και όλους τους και εργάστηκε ως διερμηνέας μεταφραστής. Σπούδασε επίσης στο Λατρόμπ γλώσσες και λογοτεχνία. Πέθανε στη Μελβούρνη στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 73 ετών. Εκ μέρους της εκπομπής απευθύνουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του Κωνσταντίνα και στα παιδιά του Μαρία Γιώργου και όλους τους

0: φορά που θα μας κάνει ο πρώην κοινωνικός λειτουργός της Φροντίδας που ήταν διευθυντής των προγραμμάτων της κοινωνικών προγραμμάτων της Φροντίδας, ο κύριος Γιώργος Δαριβάκης, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Γιώργο, καλώς ήρθες στο πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους συμπάρικους ακροατές του προγράμματος. Θα μιλήσουμε για το
0: Τάσο Ρεύη. Ναι, για τον Τάσο Ρεύη, ναι. Τι είναι το σχετικό?
1: Ο Αναστάσιος Ρεύης είχε παντρευτεί το 1960 περίπου την πρώτη μου ξαδέρφη. Έχαν τρία παιδιά, Ελένη, Κατερίνα, Δανάη. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα όταν ήρθα στην Αυστραλία, γιατί είχα έρθει με πλοίο ως δόκιμος ναυτικός και ίσως ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος που με βοήθησε να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου το Δεκέμβριο του 67, όταν έγινε το κίνημα στην Ελλάδα το Βασιλικό, που έδειξε πως η δικτατορία θα διαιωνιζότανε και δεν ήθελα να υπηρετήσω το στρατό ως υπαξιωματικός που θα με οδηγούσε μια θέση. Θα ήμουν στο ΚΙΠ, θα δούλευα για ένα σύστημα που θα πρόδιδε πολλούς Έλληνες και με βοήθησε ο Τάσος να ξεκαθαρίσει το μυαλό μου και να αποφασίσω να φύγω ένομα παράνομα από το πλοίο. Και με τον παραδειγματικό του τρόπο μου έδωσε να καταλάβω πως πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις σκληρά, με, όπως έλεγε ο Πλάτων, με πάντοτε με στόχους και όνειρα, και θα πετύσεις το μεταβατικό στάδιο από τα πλοία, να γίνεις καπετάνιος, να βρεις ένα δρόμο στην Αυστραλία. Και μπορώ να πω πως τα πρώτα 10 χρόνια που έμεινα στην Αυστραλία ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που μου έδειξαν πως πρέπει να ακολουθήσω τα όνειρά μου. Και έτσι συναντηθήκαμε, αν θυμάσαι, στο Λατρόμπ μετά από 2-3 χρόνια και συνέχισα έτσι την δουλειά μου να γίνω κοινωνικός λειτουργός και χρωστά πολλά στον Τάσο, και όπως πάρα πολύ τα παιδιά του, η οικογένειά του. Είχε ένα δύσκολο δρόμο στη ζωή του, γιατί είχε χωρισμούς, αλλαγές, όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν έχασε την αγάπη του για την οικογένειά του, για την πατρίδα του, για τον πολιτισμό τον ελληνικό, και πάντοτε συμμετείχε ενεργά στο ΕΚΕΜΕ. Ταυτόχρονα συνέχισε να είναι πολύ εργατικός και να ξαπλώνει τη δουλειά του, γιατί ο Τάσος Χρήστο από ένα ταξί σε 5 χρόνια είχε 3-4 ταξιά, δούλευε μέρα νύχτα. Μετά άνοιξε το 1969-70 στο South Melbourne μία δουλειά με τον ένα καλό συνάδελφο, Νόλ τον λέγανε, από 5, 10, 15, 20, 400 οδηγούς. Ξαπλώθηκαν τόσο πολύ που επετάθηκαν και αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Ρίτσιμον, που σε μια περίοδο 20-30 χρόνων είχαν εκπαιδεύσει τουλάχιστον 2.000 οδηγούς και είχαν κάτω από την διοίκησή τους, εκτός τα δικά τους ταξιά βέβαια μαζί όλα μέσα, 125 ταξιά. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που βοήθησε πάρα πολλούς Έλληνες να βρουν δουλειά στο πρώτο στάδιο της μετανάστευσης, ιδιαίτερα Έλληνες και άλλες εθνότητες. Και ο Τάσος ταυτόχρονα ανακατεύθηκε στα πολιτιστικά της Παϊκίας, στο ΕΚΕΜΕ. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ως πρόεδρος στην διατήρηση των αρχείων όταν υπήρξε μια προστριβή, όπως ξέρεις, στο Latrobe University, για τα κτίρια, για τα αρχεία και ούτω καθεξής. Και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που βοήθησε οικονομικά και ενεργά να διατηρήσουν αυτά τα αρχεία. Ταυτόχρονα

0: Θυμάμαι πολύ καλά πως ήταν ένα ενεργό μέλος στη Φροντίδα, είχε γίνει life governor, δηλαδή μέλος επί ζωή για τις δωρεές, όπως ο Δαρδάλης και πολλοί άλλοι. Ο πατέρας του, ο Σπυρίδων Ρεύης, πέθανε στη στέγη, η μητέρα του εκεί, η πρώτη πεθερά του, η θεία μου Ελένη Φωνάρη, πέθανε εκεί και η μητέρα του, και πάντοτε ο Τάσος επισκεφτόταν και τους έβλεπε όλους. Και η δεύτερη πεθερά του, η κυρία Παϊδούση, που ήταν Παπαδοπούλου, εβραϊκής καταγωγής, αλλά και τα ελληνικά άπτεστα, έκανε τα τελευταία της χρόνια στη Φροντίδα και ο Τάσος πάντοτε τους επισκεφτόταν όλους, γιατί όλοι τον θεωρούσαν, και δεν το λέω αυτό χωρίς να το σκεφτώ βαθιά, τον θεωρούσαν σαν παιδί του. Η πρώτη του πεθερά τον θεωρούσε παιδί του, επειδή ήταν ο πατέρας των εγγονιών, της Ελένης, της Δανάης, της Κατερίνας. Αυτά τα λίγα έχω να πω για τον Τάσο, να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, για διαφορετικούς λόγους, υπάρχουν ερωτήματα, δεν υπήρχε πολλή επαφή με τους συγγενείς, φίλους, τα παιδιά του, και ασφαλώς είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις γονείς όταν περνάνε ένα τέτοιο δύσκολο στάδιο, και άφησε μια πίκρα στα παιδιά, αλλά τα παιδιά ξέρουν πως πάντοτε όταν όλα ήταν υγιή, ο πατέρας ήταν κοντά τους, τους βοήθησε, συμμετείχε στην καθημερινότητά τους με όποιο δυνατό τρόπο. Το άλλο που θέλω να σημειώσω, πως και ο πατέρας του, ο Σπυρίδων, είχε και αυτός μια δύσκολη ζωή, γιατί έζησε στην Κρήτη ως μικρό παιδί, μετανάστευσαν στη Αλεξάνδρεια μετά το 52 Χρήστο, με το θυμάσαι το κίνημα του Νάσερ. Ήταν πολύ προνοητικός και το 1951 αποφάσισε να μεταναστεύσει πρώτος εδώ στη Μελβούρνη, για να βρει έναν τρόπο να φέρει την υπόλοιπη οικογένεια, και έτσι το 52 ήρθαν η γυναίκα του, η Γεωργία, ο Γιώργος το μικρό παιδί που ήταν 4-5 χρονών και ο Τάσος που ήταν 14 χρονών, και μετά από ένα χρόνο έφερε και την οικογένεια του Κατρί, τη Βαγγελία και τον Γιώργο τον Γιατρή, που η Ευαγγελία με την Γεωργία, τη μητέρα του Τάσο Ρεύη, αδέρφια, και αυτοί ήρθαν εδώ στην Αυστραλία και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές του South Yarra, στο Elwood, στο μέρος όπου τους γνώρισα τα πρώτα χρόνια. Και έτσι όλοι τους πρόδευσαν, και πρόσφατα πέθανε ο Νίκος ο Κατρής, που και αυτός είχε την τύχη, είναι μια παρένθεση αυτή, αλλά είχε την τύχη να επισκεφθεί το μέρος της Κρήτης που τώρα ζει η κόρη του Τάσο Ρεύη, η Ελένη, έχει εγκατασταθεί από το 1983, γιατί πήγε στην Κρήτη μία φορά, αγάπησε το χωριό, αγάπησε τη σιτία, ρίζωσε σε αυτό το μέρος και είναι τώρα εργάζεται στο Δημαρχείο της Σιτίας. Έμαθε τα ελληνικά άπτεστα, δούλευσε σε ξενοδοχεία, έκανε δικές τους δουλειές με τον κύριό της, που είναι ένα παιδί από τη Σιτία. Έχουν δύο παιδιά που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και είναι τώρα ένα μόνιμο μέλος της Κρήτης. Οπότε ο Τάσος έκανε και παιδιά που πήγαν πίσω, όπως ο Οδυσσέας, στις πατρικές στέγες, και το λέω έτσι με κάποια ευαισθησία, πως η Ελένη τώρα έχει το σπίτι του προπάπου, που Ζερβάκη, Δαριβάκη, που επί τουρκοκρατίας είχα κάνει τα πάντα για να διώξουν τους Τούρκους, για να φέρουν τα σχολεία πίσω στα χωριά επί τουρκοκρατίας. Είχαν συμμετέσει σε κινήματα στις επαναστάσεις του 1896 και είναι τώρα στο σπίτι αυτό που έχει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι βέβαια το εξοχικό σπίτι γιατί μένουν στη Σιτία, αλλά είναι το σπίτι που και ο ίδιος ο πατέρας του Τάσο αγάπησε, γιατί όταν αποστρατεύθηκε πήγε πίσω στο Σύση κοντά στην Αλικαρνασσό Μάλια του Ηρακλείου για να μπορεί να έχει μια, ένα θύμημα του παρελθόντος. Και τακτικά πήγαινε στη Μυρσίνη, στο χωριό μας, για να ζήσει τις παλιές εμπειρίες που είχε ζήσει με τον παππού του πριν πάει στην Αλεξάνδρεια. Και πήγαινε και έβρισε τον πατέρα μου, το χειμώνα ιδίως, να ραβήσει ελιές. Ήθελε να μαζέψει ελιές, να θυμηθεί.
1: Θυμόταν τα παλιά, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να
0: σας ευχαριστήσω. Τα παλιά, τα παλιά.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Θυμόταν τα παλιά, γιατί όπως είπαν, αυτές ήταν οι ρίζες του.
1: Ασφαλώς.
0: Και πάντοτε, όταν δούλευα στο Μάγερ, που ήταν η Ομόνια, ο Νικάτης εκεί ερχότανε και έψαχνε παρέα να μιλήσει για τα ΣΥΣ, για το Ηράκλειο, για το Βραχάση, για τον Άγιο Νικόλο, την Γνωσό, όλα αυτά τα παλιά.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δυστυχώς έχουμε στενότητα χρόνο, όπως αντιλαμβάνεσαι στο ραδιόφωνο, είναι πολύ δύσκολο να... η ώρα είναι περιορισμένη.
0: Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, να αναφέρω πως δεν πέθανε, αλλά έφυγε από τη φροντίδα μια Μαρία Παπαδάκη Χρήστο, που ήταν 43 χρόνια, που εργάστηκε με όλους χιλιάδες Έλληνες ηλικιωμένους και ήταν, όπως γράφει η Έφη Σπιτέρη στο πρόσφατο άθρο του Νέου Κόσμου, ήταν η πιο παραδειγματική προσωποφροντίδα στην φροντίδα και ταυτόχρονα έζησε τους γονείς του Τάσο Ρεύη, γιατί δουλεύει τώρα 43 χρόνια από το 1983 και πρόσφατα αποσύρθηκε, συνταξιοποιήθηκε, αλλά ήταν πάντοτε πρότιμο φρόνησης και νομίζω πως είναι ένα καλό παράδειγμα πως σε όλα τα στάδια όπου και να βρισκόμαστε πρέπει να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους με τον τρόπο που η Μαρία Παπαδάκη και πολλοί άλλοι φρόντιζαν τους ηλικιωμένους. Για μένα ήταν μια ηρωίδα για τα 10 χρόνια που δούλεψα εκεί και συμφωνώ απόλυτα που το επικροτεί η Έφη Σπιτέρη και αξιολογεί τα 43 της χρόνια προσφοράς στις χιλιάδες Έλληνες που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και έζησαν αυτή την καλοσύνη και ευγένεια που κυριαρχούσε πάντοτε στην καθημερινή δουλειά της. Χρήστο,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου συμμετοχή και θα τα πούμε κάπου σε κάποια άλλη εκπομπή.
0: Και εγώ ευχαριστώ Χρήστο για την ευκαιρία.
1: Καλημέρα,
0: και ελαφρύ το χώμα του Τάσο που ήρθε.
1: Καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, προχωρήσουμε σε ένα σχόλιο. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει εξελιχθεί σε μια ετήσια πολιτική φιέστα όπου υπουργοί, βουλευτές και οι υψηλόβαθμοι κρατικοί παράγοντες συναντιούνται και πανηγυρίζουν με έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Σε τι εξυπηρετούν οι ετήσιες υποσχέσεις για κάποια πενιχρά επιδόματα που θα μπορούσαν να εξαγγελθούν από τη Βουλή, όπου είναι το μέρος για τέτοιες πολιτικές εξαγγελίες. Η Αυστραλία είναι βέβαια προεκλογικές υποσχέσεις. Να πούμε ότι η Αυστραλία έχει ένα σπουδαίο, πολύ σπουδαιότερο διαρκές δημοσιογραφικό βήμα, το National Press Club της Καμπέρας, όπου συχνά διάφοροι παράγοντες της πολιτικής και της διανόησης δίνουν ομιλίες πάνω σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και εξακολουθεί μια συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις από τους δημοσιογράφους των διαφόρων εντύπων και καναλιών της χώρας. Ένας πολύ σπουδαίος θεσμός για συζήτηση των ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα. Πολύ σπουδαιότερος από αυτόν που έχουν οι Έλληνες πολιτικοί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, μακάρι να βελτιωθεί. Μέχρι τότε όμως, ας αρκεστούμε στο σχολιασμό μερικών όσων προλαβαίνουμε από αυτά που ακούστηκαν. Είναι μάλλον αλαζονικό εκ μέρους του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαγγέλει για μια τρίτη θητεία τις διορθώσεις των κακών κειμένων του βαθέως κράτους, όπως τα ονομάζει, ύστερα από 7,5 χρόνια στην πρωθυπουργία της χώρας. Ύστερα από 7,5 χρόνια, το βαθύ κράτος είναι η ίδια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, με τους υπερεξήκοντα υπουργούς και υφυπουργούς της, η οποία ύστερα από τόσα χρόνια είναι υπεύθυνη για τη βασιλεία του Ρουσφετιού και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος σε απευθείας αναθέσεις και την συνεδευόμενη αδιαφάνεια. Παράδειγμα, η διαφθορά των χρηματοδοτήσεων ημιτέρων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η προστασία και συγκάλυψη των αρμόδιων υπουργών του. Αναφέρθηκε επίσης η πρόταση να συνηθίσουν οι νέοι στην αποταμίωση και στον υπενδυτικό ήθος με τη δημιουργία προσωπικών τραπεζιτικών λογαριασμών όπου θα βάζουν χρήματα οι γονείς στο λογαριασμό του παιδιού τους και η κυβέρνηση, το κράτος θα ενισχύει την προσπάθεια και το λογαριασμό με 1 ευρώ για κάθε ευρώ που κατατίθεται εκ μέρους της οικογένειας του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, όταν φτάσει στα 18 χρόνια, το παιδί θα έχει ένα ποσό, ένα εφάπαξ, όπως λέγεται. Η ιδέα της βοήθειας των παιδιών είναι καλή, αλλά ο τρόπος ενίσχυσης είναι κάκιστος. Ποιος θα βοηθάει ένα τέτοιο σχέδιο? Τα παιδιά των φτωχών, των εργατών? Πού θα τα βρίσκουν να βάζουν χρήματα στους λογαριασμούς? Το ίδιο είναι, ας πούμε, οι υψηλόβαθμοι και οι υψηλόμισθοι με τους χαμηλόμισθους. Αυτόν τον τρόπο προβλέπει το σχέδιο Μητσοτάκη και Πιερακάκη. Τι γίνεται με τις φτωχότερες τάξεις? Δεν θα έχουν χρήματα όπως τα παιδιά των εύπορων οικογενειών. Το σωστό θα ήταν η κυβέρνηση να διαθέτει ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσό, τα 1.200 ευρώ όπως λέει, για όλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα οι γονείς να μπορούν να διαθέτουν ό,τι μπορούν επιπλέον στους λογαριασμούς των παιδιών τους. Όχι η κυβέρνηση να καταθέτει χρήματα βάσει των χρημάτων που καταθέτουν οι γονείς. Οι φτωχοί γονείς δεν έχουν χρήματα να καταθέσουν. Οι εύποροι έχουν. Αλλά οι εύποροι δεν έχουν ανάγκη από τέτοια βοήθεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις νέες υποσχέσεις του κύριου Τσίπρα με το γνωστό τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Πράγματι, ο Τσίπρας είναι γνωστός με τις αφελείς παλιές υποσχέσεις του να καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και έναν άρθρο ή με τη γνωστή κολοτούμπα του που αναποδογύρισε την ψήφο του δημοψηφίσματος το 2015 από όχι σε ναι. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να ισχύει και για τον κύριο Μητσοτάκη, για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για διαφάνεια και μεταρρύθμιση του βαθέως κράτους. Για τον κύριο Τσίπρα ο Σάκης Κουμπτζής σημειώνει: «Τελικά αυτός ο πολιτικός χώρος, η αλάς του κύριου Τσίπρα, παράγει περισσότερα προβλήματα από όσα μπορεί να λύσει. Το rebranding σταθερά συγκρούεται με την ιδεολογία, με αποτέλεσμα να θολώνουν και η ιδεολογία και το rebranding. Και αυτό η Ελλάς θα το βρίσκει διαρκώς μπροστά της όσο θα εξειδικεύει τις προτάσεις της». Και όπως τραγουδούν οι Olympians, λέει ο Σάκης Κουμπτζής, πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης. «Και σε πιάνει μια μελαγχολία, κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία». Μελαγχολική η φθινοπορεινή εικόνα της Ελλάς. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πλησιάζομαι προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ, επίσης τα προγράμματα του 3CR της Δευτέρας και της Τρίτης του Δημήτρη Τρογαδίτη και των συνεργατών του. Τα προγράμματα του 3ZZZ μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό τηλεφωνό σας, από το ραδιοφωνό σας ή να τα ακούσετε από τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο τις ώρες που εσείς επιθυμείτε. Ακόμα από το κινητό τηλεφωνό σας μπορείτε να τα ακούσετε από το διαδίκτυο την ώρα που εσείς επιθυμείτε, είτε στην Αυστραλία είστε, είτε βρίσκετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Η φωνή του 3ZZZ μπορεί να ακουστεί σε οποιοδήποτε μέρος της γης από το τηλεφωνό σας ή τον υπολογιστή σας. Και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάνομαι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας θα γίνει από το φίλο Γιώργο Χρονόπουλο. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας Γιώργο Δαριβάκη για την παρέμβασή του και να ευχαριστήσουμε επίσης όλες και όλους εσάς τους ακροατές μας. Να είστε όλοι καλά και να μιλάτε ελληνικά. Αν είστε γιαγιάδες και παππούδες ή γονείς, να μιλάτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας και ελληνικά. Τα παιδιά μας θα πρέπει να γίνουν καλά δίγλωσσα άτομα, καλή δίγλωση προσωπικότητες που να μιλούν και ελληνικά και αγγλικά. Καλημέρα σας, να έχετε μια ωραία μέρα και πάμε σε ένα τραγούδι του Γρηγόρη Μυθικότσι. Όσο ακούσουμε μέχρι να αρχίσει το επόμενο πρόγραμμα.